Smie, vas un amor por vos, maftistis, un mare, tieros, ayus estefanos, piarse de aconos, ovo, me broto, mare, tieros, lempeorimos en evangelistis, marcos, mi apostol, swab, ovo, em martieros, nebosham saviros, en bensag, dios coros, ayus asanas, vostolicos, tembagios, betrosero, mare, tieros, archie, Ερεύ, Σεμπάγιος Αγούρος Τόμος, Άγιος Θεοδόσιος, Άγιος Αφίλος, Άγιος Δημητρέγιος, Άγιος Κυρέλλος, Άγιος Βασίλειος, Άγιος Γιώργιος Ιωλός, Άγιος Γιώργιος Αγματρογός, Νέμπε Άγιος Εγρηγορίος, Αρμενέγιος, Νέμπε Σομ Τεσμή Τεσμήνε Ταυσό, Ότι Χενέκε Άνεμπε Σέτο Κωνσταντίνο Βουλής, Λέμπες ναύσιν τε Εφεσός, νέμπε λιώτεν δεκαίος μπενίστη αβ Αντώνιος, νέμπε εσμή αβ Παύλη, νέμπε

Εσπέτσιρ Άγιος εις Υιός Άγιος ερεμνεύ Μάγιον. Αμήν. Φλογητός Κύριος ως Υιός έστος αιώνας. Αμήν. Νιές νος τύρος μαού έψοις, μόρος μόρος εγγενή λέος τύρο, τζαπεύνα ητα γλωρή έγων, ο τιμισμήν τέψοις.